Αλλά και μη γόρι, γόρι τόσο, πέτεν κέμπα, γόρι τόσο. Αμα είναι σκύρι για κέμπα. Βουήρε και επιμονκού με ουσίκου. Λόγι μη γόρουν και ουσκόντα καπιστά, και λέει, και γίτσαμε και καπιστά γκάιμο, και τίνιε γαλμό, η βοηθή. Status 74 άσε να μπορώ να σε νιώ. Ο γιο μου που ανέγω για κάπου ατίνει αλλά εγώ να γραφεί είναι κινιού. Αγέρα κάποιες από ανεπίγγ μόγια μόγια ορούν και τον αγκούρε Νίκολας Λετίν κακίκο ατσινιό 3000 τζέγε. Μα μη τζάγω να κάκω άγω ητικε την πύλη νιώ. Ορούν και τον αγκάκω άγω ητικε την πύλη ορούν Ερικ όγκο η μισήν Ερικ. Και τον αγκούρε Ελίσαμπετ αγέρα εγώ είναι πόνα σινιό και από 45 σιλίνς χωράς ο καπίτι βέκε στο γόνι. Σο Ελίσαμπετ. Αγέ τώρα την ίδια και γκούνια, τι και τι, αγέ βαϊσέ σελίνη πρέμα και συζήτη για γέ, σου είπα ρουγολέ, ηνιό να και τι σε καλά, καέν, ηνιό, ηνιό, τσι και ραβίνε και τζάν. Του του αγγίνε στάτου 74, άσε να μπαγούα νερό, καθ' είναι νιουμάτ, κο σιρινή το. Εγέ ρεγκού ήταν 25 και γέριο το γκου, μα με τι και γερτσίν σαν. Γιάννε, σαέτα μου γούλε λανιό αλεμάτ και γερτσίν σαν καφέσα. Στάτου 74, ουάπι ουάτουν κουρούτζιτα, γενιό να γύρω την 3000. Nepatiki Timoja, Mami Jina Gagonio, Oroniji, and Gure Joan, Kakiko, Jagina 3000, Jacobo, missing Joan, Jerobi, Asante Sana, Kakiko, and Gajon, Kabay, she's selling a tip to me, Jagito. Yani, get a sogani, Guraisina, Gabino, Gabe, Iba, Sherabini, Kingering, Kidogo, Getas, Kidogo, go not, Yani, Ibalon selling Kabisa. I could imagine Rabini Kangojanga go selling tip to Maxo, Gitio, and Angosa, some Gitio, Yani, Agajanga, Lagin the Buji, Imuji by Sheko, 20 Munako, Joan, Avagojo, Chigali, Butato, Jaji. Anyway, we got certain New York, I'm going to mess it up, Mamita Vikebuane. So, in the case of Joga, going to Tungani, I go by adding you get Tungan automatically, Manana Gujana, Pewa Siko, eight pigeot of 20. Yani, you know, 2 yards, you get 3000 a gagger go on. 1, 2, 3. Away big 17 in Guna Jatom already got your big sum of big 17 Jamagatin. So, Igi take it on 1, 2, 3, away 17 Gagago not. So, Dana Guineta got you to status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1. Akunam to Nakujabana status 74 ash number 1. What a man to have so goni leo, Kalyanya so goni ran, Mabu and Bigo Mutabisa. Ελιβουτάτο, αγαγό, παράντα, η τηλεγότη τη εξωμογέρη, η λεγέγγυλγα, η τηλεγέρη, η τηλεγάγο, η τηλεγέρη, η τηλεγάγο, η τηλεγέρη, η τηλεγέρη, η τηλεγέρη, η τηλεγέρη, η τηλεγέρη, η τηλεγέρη, η τηλεγέρη, η τηλεγέρη, η τηλεγέρη, η τηλεγέρη, η τηλεγέρη, η τηλεγέρη, η τηλεγέρη, η τηλεγέρη, η τηλεγέρη, η τηλεγέρη, η τηλεγέρη, η τηλεγέρη, η τηλεγέρη, η Toma Victama, Ronichitage, Negigure Dixon. Dixon again, a gawing and a boy, no, when you're not taking Gagiwaji, a rabbinicated toy, 3000. So, you are going to get one jugu. So, Guni got Costan in you, and there is a jogging to Tungani, go Ganyur Victaman and Mutkitungan. She, I get two negos and a 10 year old futato, and I'm going to visit and I'm going to Lipu Tisa. Igeri legenyo aktiviti tagen kai wegen ne baeng sitage gonin elbusita inyo ang ne basomo ge gonin sokol status 74 ash number 1 Kasene niyo, mahali popote ulipo. Kuti kasi sa uti nebara apsarem. Mega sagisis. Kasagip ka kwa utagi niyo. Aso ka betin inyor chigay. Rabini Jotok, status 74 ash number 1. Kama unalajin status 74 ash number 1. Higo besa kwa wengi. Yatukul kwa genyo rutendo na otoge. Neba Sharon Malote. Naka magole to mago walakchi hoba. Kwaya misi ruti tapetu tabrane. Status 74 ash number 1 ko tichili no to mangi na nyuna le ko yoge sa sele buso mokchi age tukul ne gere le buso moko rabini ke tareti e jutu soko ninguni ke ko status 74 ash number 1

Καλέ, John, και ψήλ, John, γιατί. Καλέ, Κασιάνο. Κασό και ψήλ, John, γιατί. Wapi Dominic Shele? Kason. Kason.